Αμήνως ένας 91, εσβάστηκε άλλα σεχόνα πρίκουλα τα σάγα Terminator. Μόλις πέρα πέρας σε ως ινουβαδός εφήτες εσπισιάλς. Αλλά μουσικά τεγάντζαν ρόζις, όντερας μέσα είναι πρωτά γρουπς, heavy still moment.

Αγάπου Ιντιλιαή. Αμασία, αμαλίλια, αμαθέλια. Λούι τα βάλτι ουσίλιο, αίλιε ρουνακίνα, να πάει τίχτο. Ούλαν, άτσα, άντσα χάτεν, τον τσαϊνικίπι. Την τυράιλι, τον τσαϊνικίπι. Κασέι κουν χουνιουρίστα, χουτσουρίστα. Ούλαν, καί ρατού. Τσαϊράι κουν, να πάει τίχτο. Άσκα μικούλτα απατσιμουάικο. Σούμαχ τούτον κουναουάτα καλάμπα. Άντσα χιάσκαϊ ηλτυλιάι. Άντσα ηλικιουάμι ατύπαν. Λουλιάι μούλτο, γιατσάι μούλτο. Γιάν καλάι κούπα, καϊστάτον σουτύπιτα μαντζάσπα. Άτον ηλτυλιάι. Λούλια φταντήνει κούναν, ούτσαλ μικίτη, φύτυρ σάχκο.